Κάνω παντού για Ρέμπλε μου, άμα οι κλινίνες, για μονάχουν κάποιες. Ουσό για Νίκολα, ούλου μου παρτσούα, μα νοφάλω, μάνουν σαν μαλίγα, μάνουν λού, λούγα λε, Βάντσου Χίλ, Λίβερπουλ, Σίνη, Αυστραλία, αλλά φάτου ουσό, παρτσούα, μα νοφάλω, λάτω, ούμα λάβω, μόνο μάλι τα ουτσούα, ρε, ρέδιο Σαμόα, σουμνήμα, Εύα, τόρου, άμα, λόφα, τρέξω, μοτό, ρίαλα, πασόγα, λέει,